I was thinking. Ράμεχα Αγκούσε. Αγκούσε. This is Galway's best music mix on Galway Bay FM. Φοίμ να γάλιβε.